όσοι πάτησε. Ήταν η τέλη που είναι η ρεύματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λαγόν δόκλη ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την ένα καλαβέλα, άλλο ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Και τεπώς ήταν από την κυκούρα πήρε τέπο. Σε τελακούρα πήρε τέπο, μακά, εσείς

παράδοση πατησέλη. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, αλλά είχε λιμόρα σμαίδα την φάτα. Επίσης, ήταν ο αυτεγκικού το πήρε τέπο. Σε πελακού το πήρε τέπο, μακά, είσαι σε πράτα. Να δεν χαρούσεις βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει,